το παρτιά. Ομαδίνα αξία. Αξία ρε αξία. Σβάκο ζωία φραξία. Ναι τρπιν προβοκατσίγε. Ναι δρούγε ζάγε πανσίγε. Σε βιτνε λοκάτσιγε. Я сам доказ, кацехуче, кацехуче, да се може, помози, боже, пръхно да спустим.

Πόσο το σαβιόλα. Στο σβήσινο σε ποσό το σαβιόλα. Στο σβήσινο σε ποσό το σαβιόλα. Στο σβήσινο σε ποσό το σαβιόλα.